Άμα ζάει στο πεζάνε να γόζε. Να γόζε κανού μου βάστα μπούνα. Πακέ αγόλ πεσούλα μισή στα ζύρεν παραβίζα. Μαγκελάντζιλο τσουμπέλα φιαγκαντία. Κι σου δίσαι κοτεγγύα. Πέρα μου γάζει μπέντζε. Πέρα μου γάζει μπέντζε ζήσε τα κρυάτα. Η τάτζε δεν μπουζουνάτα. Εκεί ζάζει νου λαβάτα πώ τε πεκανιά στα βίδα μία. Σαπένε γαζέντζε τι. Σαπένε γαζέντζε τι μου μαγκαβα κουμπανία. Σι είδου μα στα κάμα, μα νου με παροέρα. Forse mangio ancora abituato a capire se uno può diventare in realtà. Tu ma sei unica, sei sola. Sei indispensabile per me. Sei solo un attimo ma lontano da te. Con mano fila elastica mi devo abbracciare a te. E tu giuro un po' la vita mia. Che non potessi mai una delusione. Amore a te e manca a Dio.